0: Αλό.
1: Γκίτσι λεμπάω αβαλός.
0: Γκίτσι λεμπρά να μάνε λες.
1: Όλα όλα να Σαλβαδόρ τα κρούζα κουφκλασένο νιαρίμ.
0: Σαλβαδόρ, ο, τζάγα μήνα.
1: Για να τα φω γάντο έλεμπα.
0: Ναι, ναι, φω κύλο κουάτς.
1: Τα μπόγκ.
0: Αόνε λαγκάω να κάτσα κουμπακάει μια μόλι.
1: Για... Αντώλο, ακομπανιέρε λέει προγράμμα λέει, δικαίλα ζήτα καουέλα, δεν αντζενάκου. Ελλάδα, λέει, ζούμε σε κάκολα. Ακόμα είναι καμά, η μάλη. Και ούτε ακόμα, δεν θα ακούω. Α, για, γκάγκη τόγκο, γκίνανι, ουάν ουάσα του αγόπη. Μα η αλεράν σαν ρίκο, ένα λάν, ένα λεζάκου. Ακόμα σκόνα λάβω να κάνω ένα λάβω. Α, βαν ανιά να λάβω. Α, βαν αλεράν ζω. Εντάξει. Ουάν αλεζάκου, καμά είναι καμά, λόγω ζω λάβα. Αγώ, χωμπέ καμίνα. Συγκάτσε, σουκάν σουκούμα λιράν, εντάξει. Βουρνγκέτελα, λεζάκου, επατέλ, βέσαι, λόγω ζω τέκα, χωμπέ καμίνα. Καμά είναι καμά, συγκάτσε, σουκά. Διαράν ζήμα. Ζάμινα, ζεφάμπα, κουάζει. Ουάν ελα καμίνα, μπαβαλό.
0: Κασουκούλα, κουό, αβανάνια, να βάνε ουναβίνα, βιγκούφ.
1: Αβανάνια, να κουτάλα καβόνα, αμακάμα σκούλα, να καβόνα, ζακάλα, κουτσαμανά, ηλα ουκατί. Ολακάια. Ζακάλα, ηκουράνζα, αβανούνα, βαγκουτάλα. Ata muta shengetelana no shumirjia ucheka la kama hauma ka wena lava muwanja ajaki kwa salvesh loko zola wa hunda kami uya kuma ku ajaha agina mali majina ni chidalana va tsama la haka
0: lechinga cha lsima la litsako ku hundza ku vula ku epanzi ni tinhanyetana ku hundza no tanga ya mina bas Salvador Bongile Salvador, bongile hi wena laga wena. Na u tshama zwakuva n'wana matengetela hambi ku hungula ka leswi vulileko.
1: Ndzi bongile ava khatekile van'wana.
0: Hi zona, bongile. Yeah. 2 hours ni 17.